0: Ay, de Mukikoe.
1: Πάμε να πούμε, περιμένετε λίγο. Κάνα κουλτουριάρικο να πούμε. Αμάν, τι πάθατε όλη νύχτα, τι πάθατε. Συμφωνείτε, έτσι.

0: Αθήνα, παιδιά, πάμε.
1: Εγώ δεν είμαι εκδηλωτικός, τελειώ.
2: Ποιος αγαπάει ποιος, λοιπόν.

αγκαλιάσουμε. Ψυχολογικά δεν είναι καλά, έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω, μου λείψες.

0: גם, כך אומר תומאס טרנג'יו.
1: Έφυγες, μα σε νιώθω ακόμα εγώ. Ακούω τους χτύπους της καρδιάς σου.

Δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

0: בינתיים שמתי שיר אחר, אז כבר אני חוזרת.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

να σου πω για να σε πείσω. Ό,τι κι αν πω θα είναι μικρό. Κοντεύω πια να ξεχυλήσω.

χτυπώνω, απόψε που σκοτώνω όλα τα όνειρά μου κι εσύ πληγείς στη καρδιά. Οι δρόμοι όλοι κελίσαν και μόνο μου μ' αφήσαν σε ένα παράθυρο η νύχτα δεν περνά. Μοιάζω σαν λιποτάκτης στο δρόμο της αγάπης να ψάχνω δικιά μου γωνιά και εσύ, και εσύ πουθενά. Η νύχτα φέρνει η νύχτα και εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά να'ρθεις πίσω ξανά με

γυρίζω και μεθάω να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δακρύα στα μάτια και όνειρα κομμάτια, με σένα μιλάω ξανά, καημός χωρίς γιατριά. Και μες στη μοναξιά μου τρελαίνεται η καρδιά μου, και φεύγω και φεύγω, γιατί χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει μια σκέψη στο νου μου τρελή, και εσύ μια

Γεια σου, Τρίφωνας. Ραδιοφωνόμελοι, μόνομελοι. Ζε Ιαβανίτ, νεκούδα, είμαι Σούκη. כל שבת על הסובוך.

0: γεια σου.
1: Ντάλε και ντάλε, έλα. Ράδιο Δβάς. Νίκολας. Άιντε, Όρλη μου. Τσαφτέα μας, Όρλη.

0: γυναίκα.
1: Έλα.
0: Αυτά τα δυο.
1: Ναι, ναι, εφα σενιό. Ραβίτ, εφα σενιό.
0: Και έχω κι αΐ. Α, και έχω κι αΐ.
1: Άιντε, σενιό, το λέει εδώ.

0: όλα με ζηπεδιά.
1: Μάζεψε όλες τις πληρές μου αναμνήσεις.
0: Λάβλη.
1: Δεν έχω δύναμη να βλέπω τα...
0: Αντιό. Λάβλη μου, χιμπούκ με λυσικά.
1: Θυμίζουν μια χαμένη αγκαλιά.
0: Ένα Λέα, ένα Λέα, Λάβλη, ένα Λέα. Αντιό.

Ναι, ναι. Νίκολας. Μη μου τη χαλάς, Σαρλέ Νταβίδ Αχίτοβ. Χατ πέαμι. Άιντε όλοι κόι.

Hola, hola, hola, ven, aire. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, παρακαλώ, ναι. Οχ. Άρησαν.

0: Έμαθα πως
1: είσαι μάγκας. Είσαι και δεν ανείς.
0: Πως γυρίζεις
1: στις ταπέρνες.
0: Είσαι και μπελαλής.
1: Λαχών.
0: Πως γυρίζεις τις ταβέρνες.
1: Αντιό.
0: Είσαι και μπελαλής.
1: Γεια σου Τρίφωνας.
0: Έμαθα πως είσαι μάγκας. Είσαι και μερακλής.
1: Έλα μπε.
0: Τουρνέ
1: και τουρνέ.
0: Τουρνέ
1: ναι, ναι.
0: Πες το
1: ρε μάγκα. Βρε μάγκα μου το ναι.
0: Τουρνέ
1: και τουρνέ.

0: Remanga μου τον ναι, αλλά οχ, αλλά οχ.
1: Γεια σου, Μάγκα.
0: Με ναι, αλλά νιάρι. Παλαμάκια, παρακαλώ, παλαμάκια.

0: Φάιν.
1: Όμως το κορίτσι μου κι εγώ.
0: Όλα, όλα, με Άιν. Έτσι.
1: Αρχόντες θα νιώθουμε κι δυο.
0: Όπα, όπα, τα μπουζούκια.
1: Όπα,

0: Σε αυτό το τραγούδι ώστε βγήκα σε κανένα λάθος για να τη σπάσει του Σεραφείμ.
1: Μάγικα τραγούδια.